παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κα...

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: της. Η Avin στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
1: Παλμός 96,5.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: 96,5.
1: Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θα έχει να εισφώσουν.

95,5. Σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Παλμός 96,5.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

γιατί. Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
10: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
11: Παλμός 96,5.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη σε όλους. 25 Ιουνίου σήμερα. Πώς είμαστε, τι κάνουμε? Αν τώρα μπήκε στο αμάξι σου, είσαι στον Παλμός 96,5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και φύγαμε για μια υπέροχη Πέμπτη. Θέλω να μου στείλεις το Viber την καλημέρα σου, 6931 35 70 27. Φύγαμε να κάνουμε παρέα. Βρες μας και στα social media του σταθμού Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Μας κάνεις παντού ένα follow. Θα έχουμε σούπερ διαγωνισμούς από εδώ και στο εξής, οπότε θα λαμβάνεις μέρος και θα κερδίζεις πλούσια δώρα. Τώρα ξεκινάμε δυναμικά τη μέρα μας με όλα τα νέα της πόλης, με αθλητικά, με ειδήσεις, με πολύ γέλιο. Μένεις μαζί μου και φύγαμε παρέα μέχρι και τις 11.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε εδώ παρέα στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και σήμερα Πέμπτη έχει τέλειο καιρό. Η θερμοκρασία είναι κοντά στους 22-23 βαθμούς αυτή την ώρα και θα φτάσει μέχρι και τους 32. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Καλημέρα στους απανταχού ακροατές μας. Καλημέρα σε σένα που βρίσκεσαι σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και είσαι κάπου στην κίνηση. Τουλάχιστον το μετρό ξανάνοιξε, κάπως έχουν αποκατασταθεί τα πράγματα. Καθυστερήσει στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τούμπας, κάπως φορτωμένα τα πράγματα. Η Εγνατία έχει αρχίσει επίσης να μπουκώνει. Τσιμισκή για την ώρα είναι καλά και εσύ θέλω να μου στείλει στο Viber 6931 35 70 27, που είσαι, αν έχει κάποια καθυστέρηση, ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο μου το επικοινωνείς για να το γνωστοποιήσω και στους υπόλοιπους και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την αθλητική σας ενημέρωση.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μόνο για σένα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία

0: Για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα. Βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
8: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή, Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
11: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση, γιατί έχουμε βόμβα από το NBA. Ναι, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Κάτι ακούγεται και για LeBron James, μια μεταγραφή που πρόκειται να αλλάξει και να ανατρέψει όλα τα δεδομένα του NBA. Ο κύκλος για τους Milwaukee Bucks έκλεισε μετά την τελευταία πάρα πολύ αποτυχημένη σεζόν και τον αποκλεισμό τους ήδη από τα playoffs του NBA. Και αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τη νέα αγωνιστική περίοδο που θα βρει τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Πάμε τώρα και σε πιο εγχώρια νέα. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, Άρης και Βασίλης Πανούλης ξεκινάνε την οργάνωση της νέας σεζόν. Οι μεταγραφές έχουν πάρει φωτιά. Γιώργος Στανούλης έχει ανανεώσει. Νίκο Ζήσης επίσης ετοιμάζεται και αυτός από την πλευρά του. Από τον ΠΑΟΚ τα νέα είναι επίσης καλά. Νίκ Καλάθης έκλεισε. Αντρέα Τρινκέρι οργανώνεται. Εμείς αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία την νέα αγωνιστική σεζόν. Την ώρα που και ο Παναθηναϊκός δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια μετά την κατάκτηση της φετινής EuroLeague από τους Ερυθρόλευκους, Ζέλικο Μπράτοβιτς, μια νέα εποχή στον Παναθηναϊκό. Η ανυπομονησία μας είναι τεράστια και πάμε να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Θέλω εσείς να μου στείλετε στο Viber τις προβλέψεις σας. Ποιος πιστεύετε ότι θα πάρει την EuroLeague την επόμενη αγωνιστική περίοδο? Όλα αυτά θα τα συζητάμε. Έχουμε καιρό μπροστά μας από την νέα σεζόν. Τώρα όμως μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση. Μένεις στον Παλμός 96 και 5 και επιστρέφω σε πολύ.
1: Παλμός 96,5.

καλοκαίρι έχει φτάσει για τα καλά, ωστόσο οι λιγούρες μας και η ανάγκη μας για γλυκό εκεί το ίδιο δεν το κουνάνε. Και εγώ λοιπόν εντόπισα, βρήκα μια σούπερ συνταγή την οποία θα την σημειώσεις εδώ και τώρα και θα με ευχαριστείς αργότερα. Παγωτίνια σαντουιτσάκια χωρίς ζάχαρη με γεύση cheesecake. Άκουσε να δεις, θα πάρεις ένα γιαούρτι, θα πάρεις ένα cream cheese, θα πάρεις και λίγο μέλι, θα τα βάλεις όλα αυτά σε ένα blender, θα βάλεις το μείγμα μέσα σε δύο μπισκοτάκια, θα τα καπακώσεις, θα τα βάλεις στην κατάψυξη και μετά από 3-4 ώρες θα έχεις πεντανόστιμα, τέρμα υγιεινά, τέρμα πρωτεϊνικά παγωτίνια σαντουιτσάκια με γεύση cheesecake, γιατί θα βάλεις και λίγη μαρμελάδα από πάνω, χωρίς ζάχαρη, από αυτά που σου έχω δείξει. Και thank me later. Όλες αυτές τις συνταγές και πολλές άλλες θα τις βρεις στο προφίλ μου. Γενικότερα προσέχουμε τη διατροφή μας, ενυδατωνόμαστε, πίνουμε πάρα πολύ νερό για να βγούμε το καλοκαίρι. Κορμάρες, μένεις μαζί μου, επιστρέφω για το δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας. See you σε λίγο, δυναμώνεις και μένεις στον παλμό σου σε 96 και 5.

χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσό λευκό παρά.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

0: Καλημέρα και πάλι, Πέμπτη σήμερα και η διάθεσή μας είναι φοβερή. Να σου συστηθώ και πάλι, Αντιγόνη Θεοδόρου, στο μικρόφωνο Παλμός 965. Είμαστε στο πρωινό και θα κάνουμε παρέα σήμερα μέχρι και τις 11. Τι ωραία διάθεση, τι ωραία ημέρα. Δεν θα πω το ίδιο και για τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και φορτώνει από άποψη κίνησης. Να το πιάσουμε από τον περιφερειακό. Ένας χαμός και στα δύο ρεύματα. Εκεί στο ύψος της Τούμπας και μέχρι την Ανηφόρα έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Το ίδιο και στις κεντρικές αρτηρίες αυτής της πόλης, στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, αλλά και στις καθέτους Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις γύρω από τα δικαστήρια, τα γνωστά, ένας πανικός και στο φανάρι στο Βαρδάρι θα κάνετε λίγη υπομονή. Σε κάθε περίπτωση τηρούμε όλοι τα όρια ταχύτητας, πηγαίνουμε σιγά σιγά για να είμαστε όλοι ασφαλείς, θα φτάσουμε στη δουλειά μας και 10 λεπτά μετά. Δεν έγινε και κάτι, τώρα δυναμώνεις την ένταση, πίνεις μια γουλιά καφέ, μένει στον Παλμό στους 96 και 5 και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι μας επιφυλάς σήμερα στα ζώδια μας. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τον Κριό. Σήμερα Πέμπτη, η μέρα φέρνει συζητήσεις και επαφές που μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους για εσάς. Πρέπει να προσέξετε τις βιαστικές αποφάσεις, το νου σας Κριό μου. Και θα περάσουμε στους Ταύρους. Τα οικονομικά σας βρίσκονται στο προσκήνιο. Μια πρόταση, μια ευκαιρία μπορεί να σας βάλει σε σκέψεις για το επόμενο βήμα. Ενώ στα αισθηματικά σας, χάλια, αφήστε τα για την επόμενη εβδομάδα. Θα πω καλύτερα. Συνεχίζουμε με τους διδύμους. Έχουμε διδυμάκια στην παρέα. Σίγουρα έχουμε. Όλο μου στέλνετε στις διδύμοι που μια είστε έτσι, μια γιουβέτσι. Σελήνη έχετε και σας ευνοεί, σας δίνει αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανική μέρα για κοινωνικές επαφές και νέες γνωριμίες. Για να περάσουμε στους καρκίνους. Πάρα πολύ δράμα και σήμερα χρειάζεστε χρόνο για τον εαυτό σας να κάνετε ένα βήμα πίσω, γιατί θα οδηγηθείτε με μεγάλη βεβαιότητα στο burnout. Ακούστε το ένστικτό σας σε κάθε περίπτωση και μην πιέζετε καταστάσεις που από μόνοι τους δεν προχωράνε. Εμείς θα προχωρήσουμε όμως στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, φυσικά στα λιονταράκια. Λιονταράκια μου, οι φίλοι και οι συνεργάτες μας πιέζουν και μας πιέζουν έντονα σήμερα. Εμείς όμως πρέπει να κρατήσουμε τους ρυθμούς μας, να μην επηρεαστούμε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι κάνουμε. Δείχνουμε τις δυνατότητές μας χωρίς να ανησυχούμε και η αξία μας αργά ή γρήγορα θα αναγνωριστεί. Σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να βγούμε, να φλερτάρουμε, να ερωτευτούμε, γιατί είναι μια ευνοϊκή περίοδος για μας. Και θα κλείσουμε το part 1 με τους Παρθένους, οι οποίοι είναι επαγγελματικά. Και μόνο. Τα οικονομικά σας ανθίζουν, οπότε έχετε το νου σας, μην ξοδεύετε αλόγιστα. Όμως και στα προσωπικά σας επίσης δεν έχετε καλό φεγγάρι, όμως τι να το κάνετε, γιατί στα οικονομικά είναι η μέρα σας, είναι η εβδομάδα σας. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί θα σας αφήσω έτσι, ζυγούς, σκορπιούς, τοξότες, εγώκερους, υδροχόους, ηχθείς, όλα αυτά σε πολύ λίγο.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

όποιος αντέξει. Συνεχίζουμε με τις αστρολογικές μας προβλέψεις. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Ζυγοί μου, με ευνοϊκή για ταξίδια, για σχέδια, για νέες εμπειρίες. Κάτι ευχάριστο σήμερα, να ξέρετε, θα σας εκπλήξει. Και περνάμε στους σκορπιούς. Σκορπιοί μου, πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες και να αρχίσετε να βάζετε σε τάξη θέματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Η διέστησή σας, το ένστικτό σας, είναι ιδιαίτερα δυνατό και να ξέρετε θα πέσει μέσα. Οπότε για να αρχίζουμε λίγο σιγά σιγά να το ακούμε και προχωράω στους τοξότες. Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο για σας. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, πρέπει να ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις ώστε να έρθει και πάλι η ισορροπία. Μην βάζετε κάτω από το χαλί πράγματα, γιατί θα εκραγείτε καμιά μέρα. Συνεχίζουμε με εγώκερους. Έχουμε εγώκερους στην παρέα. Όλο και κάτι θα έχουμε. Η καθημερινότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς για εσάς. Πρέπει να οργανώσετε σωστά το χρόνο σας, γιατί θα καταφέρετε πολλά περισσότερα από όσα νομίζετε. Επόμενο ζώδιο, υδροχόη. Υδροχόη μου, δημιουργικότητα, φλερτ, ευχάριστες στιγμές χαρακτηρίζουν τη σημερινή Πέμπτη σας. Μην φοβηθείτε να εκφράσετε αυτό που νιώθετε. Πείτε το, πείτε το! Και θα κλείσουμε τις σημερινές μας αστρολογικές προβλέψεις με τους ηχθείς. Το σπίτι και η οικογένειά σας απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ένα ζήτημα που σας απασχολούσε φαίνεται να βρίσκει τη λύση του, ενώ είστε και στα τυχερά ζώδια της ημέρας μαζί με τους διδύμους και τα λιονταράκια. Ευνοημένα αισθηματικά ζώδια είναι ο ζυγός, ο τοξότης και τα ψάρια, ενώ ευκαιρίες στα οικονομικά φουλ του Παρθένου. Αυτές ήταν οι προβλέψεις μας για σήμερα και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να συζητήσουμε πόσο νερό πρέπει να πίνουμε μέσα στη μέρα μας. Επιστρέφω. Παλμός 96.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση.

0: Για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
2: Αναδομώ και έκτισες.
5: Παλμός 96,5.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον Παλμό, στου 96 και 5, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και κάνουμε παρέα κάθε πρωί από τι 8 μέχρι και τι 11 για μία εβδομάδα ακόμα. Και πείτε μου, ρε παιδιά, πού είστε, στείλτε μου στο Viber 6931-35-70-27. Θέλω τα νέα σα. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στον Νίκο που βρίσκεται στην Τζιμισκή. Καλημέρα σε όλου. Κάντε μα και ένα follow στα social media του σταθμού. Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού. Και ξεκινάμε το τρίτο 60 λεπτό με πολλή διάθεση, με χαμόγελα. Μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση και...
1: Δροσερές, αυτές μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5, η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γεια σου τα χείλη,

0: Επιστρέψαμε στον Παλμό στους 16 και 5 και πάμε να δούμε το 2026 τους πιο οικονομικούς καλοκαιρινούς προορισμούς. Αν δεν έχετε κλείσει διακοπές, δεν χρειάζεται να ξοδέψετε και τα μαλλιοκεφαλά σας. Βγήκανε οι top 5, οι top 5 δηλαδή, καλοκαιρινοί προορισμοί που δεν θα χρειαστεί να ξοδέψετε πάρα πολλά χρήματα. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θάσος. Αν θέλετε κάπου κοντά εδώ από τη Θεσσαλονίκη, είναι ένας αγαπημένος προορισμός για τους βορειοελλαδίτες. Χαμηλό κόστος μετακίνησης, οικονομικά δωμάτια, πανέμορφες παραλίες και πιστεύω ότι είναι μια καλή λύση για εσάς και τις οικογένειές σας. Επόμενος προορισμός στη δεύτερη θέση είναι η Σαμοθράκη, ιδανική για όσους αγαπούν τη φύση, τις βάθρες, τις βουτιές, την εναλλακτική πλευρά των διακοπών και διατηρεί ακόμα λογικές τιμές τόσο σε διαμονή όσο και σε φαγητό. Επόμενος προορισμός και value for money και σχετικά κοντά και δεν θα ξοδέψετε τα μαλλιοκεφαλά σας, η Λευκάδα, ένα από τα λίγα νησιά που προσεγγίζονται οδικώς, μειώνεις σημαντικά το κόστος της μεταφοράς και απολαμβάνεις μερικές από τις ομορφότερες ομολογουμένως παραλίες της χώρας. Στην τέταρτη θέση, για εμάς τους Θεσσαλονικείς, είναι το Πήλιο. Συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Μπορείς να βρεις οικονομικούς ξενώνες και παραδοσιακά ταβερνάκια και στο βουνό και ωραίες επιλογές που θα περάσεις τέλεια. Και στην πέμπτη θέση, για εμάς επίσης που είμαστε εδώ κοντά, η Καβάλα. Μια πόλη με όμορφες παραλίες, γραφικό λιμάνι, εύκολη πρόσβαση, ιδανική βάση για οικονομικές εξορμήσεις. Μην την υποτιμάτε. Από το να κάτσετε εδώ Χαλκιδική ή από το να μην πάτε πουθενά, πάτε και μια Καβάλα. Είναι πανέμορφα. Ελπίζω να τα σημειώσατε και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Δυναμώνει την ένταση και μένει στον Παλμό στους 96 και 5.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13. Αλφα Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος.

0: Παλμός 96,5.
1: Συνεχίζουμε την παρέα μας εδώ στον Παλμός 96,5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και αν κάτι μου λέτε καθημερινά είναι ότι αγχώνεστε. Δεν πρέπει να αγχωνόμαστε. Προφανώς, άμα πει σε κάποιον μην αγχώνετε, θα αγχώνετε παραπάνω. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού. Όταν όμως γίνεται καθημερινό, έντονο και σε βγάζει έξω από την προγραμματισμένη ροή της καθημερινότητάς σου, κάπως πρέπει να αρχίζεις να το αντιμετωπίζεις. Και εγώ συγκέντρωσα έτσι κάποια χρήσιμα καθημερινά tips για να περιορίσετε το άγχος σας. Εγώ τα εφαρμόζω όλα, με έχουν βοηθήσει, σημειώστε τα κι εσείς. Και έχουμε και λέμε νούμερο ένα τρόπος επίλυσης του άγχους ή βελτίωσης του, θα πούμε, το να βάλουμε το σώμα μας σε κίνηση. Ακόμα και 20 και μισή ώρα περπάτημα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να μειώσουμε τα επίπεδα άγχους στη μέρα μας. Δεύτερο επίσης πάρα πολύ χρήσιμο tip είναι ο ύπνος. Πρέπει να κοιμόμαστε συγκεκριμένες ώρες μέσα στη μέρα και αρκετές. Άμα είσαι με 2-3 ώρες ύπνου την ημέρα, άντε μετά να μην αγχώνεσαι. Όλα έρχονται και γίνονται αντανακλαστικά και είσαι έτοιμος για το burn out. Πάμε σε ένα άλλο tip που εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι η αποδοχή ότι τα πάντα στη ζωή μας, σχεδόν τα περισσότερα, δεν είναι στο χέρι μας. Το να νομίζουμε ότι τα ελέγχουμε όλα είναι η μέγιστη πηγή και το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητά μας. Δεν περνάνε, αγαπητοί φίλοι, όλα από το χέρι μας. Σχεδόν τίποτα δεν περνάει από το χέρι μας. Οπότε αποδεχτείτε το και μην αγχώνεστε για πράγματα που δεν μπορείτε εκφύσεως να ελέγξετε. Αυτά εμένα με έχουν βοηθήσει σαν Αντιγόνη στην καθημερινότητά μου. Θέλω να μου πείτε κι εσείς πώς αντιμετωπίζετε το στρες και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί όλα τα ωραία κρατάνε λίγο και η σημερινή μας εκπομπή και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω.
2: Λίγο μην εδώ.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
5: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Παλμός 96,5.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να περνάτε εξαιρετικά σήμερα η μέρα Πέμπτη. Το ξέρεις ότι η Πέμπτη είναι η αγαπημένη μου μέρα. Είσαι πάντα συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian. Και θα είμαι μαζί σου για το επόμενο 2ωρο μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Θα σε πάω πάρα πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 26 βαθμοί Κελσίου έξω από τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 33, μέχρι και 33 όμως θα φτάσει και κανονικά η θερμοκρασία σήμερα. Χθες τι κακό ήταν αυτό που πάθαμε, εκεί που μένω εγώ μένω στο κέντρο για να ξέρετε, είχε μια μπόρα αλλά είχε ήλιο. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει αυτό. Λέει εδώ ότι υπάρχει και μια πιθανή εκδήλωση μπόρες, γι' αυτό το λέω και για σήμερα. Να δούμε λίγο και η κίνηση πώς είναι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι όλα βαίνουν καλό σε περιφερειακό, το οποίο είναι πράγμα ασυνήθιστο. Δηλαδή, αντί να έχεις καμιά καθυστέρηση 5 λεπτά και το οποίο ξέρεις ότι δεν είναι τίποτα. Όσον αφορά την Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπάρχουν πολύ μικρά τοπικά προβληματάκια σε όλη την απόσταση τέλος πάντων, σε όλο το μήκος του δρόμου, αλλά μόνο στα φανάρια να ξέρεις, και το κέντρο φαίνεται ότι είναι αρκετά ανοιχτό, πράγμα το οποίο μου κάνει απίστευτα μεγάλη εντύπωση. Δεν πειράζει όμως, καλά είναι αυτά να τα δεχόμαστε έτσι όπως έρχονται τα καλά. Κατερίνα Λιολιού, σου έχω τώρα και λογαριασμό, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και έχω να σου πω τώρα τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Σαν σήμερα το 1950 ξεκινά ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βόρειας Κορέας στη Νότια. Το 1876 η μάχη του μικρού Bighorn κορυφώνεται με την ήττα των δυνάμεων του George Armstrong Custer. Το 1991 η Κροατία και η Σλοβενία κηρύσουν την ανεξαρτησία τους από τη Ιουγκοσλαβία και το 2009 πεθαίνει ο Michael Jackson, μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας μουσικής, για τον οποίο είδαμε και ταινία πολύ πολύ πρόσφατα. Το 1903 τώρα γεννιέται ο George Orwell, ο συγγραφέας του 1984 και της Φάρμας των Ζών. Το 1963 γεννιέται ο George Michael, ο Βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης. Και θέλω να ξέρεις ότι 25 Ιουνίου έχει καθιερωθεί και η Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών από, το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας προς τιμήν όλων των ναυτικών του κόσμου. Οπότε άμα έχεις ναυτικό στη ζωή σου, που έχει ειδικά άμα είναι μπάρκο, στείλτε ένα χρόνια πολλά έτσι και πες ότι τον θυμήθηκες από μόνος σου. Ντουαλίπα σου, έχω τώρα Illusion, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου βάλω ένα πάρα πολύ ωραίο δίλημα. Ένα δίλημα έτσι, ξέρεις, από αυτά που μου αρέσουν, μιας και έχουμε καλοκαιράκι. Έχει να κάνει προφανώς με τις διακοπές και με τη δουλειά. Οπότε, αυτό που σε ρωτάω εγώ σήμερα είναι να πάρεις άδεια σε περίοδο ηχμής για την εταιρεία ή να την αναβάλεις για να βοηθήσεις την ομάδα. Έχω ήδη ανεβάσει ένα poll στο Viber, στο κανάλι που έχουμε. Μπορείς να μου στείλεις και εσύ κατευθείαν την απάντησή σου, είτε να πας να ψηφίσεις το poll. Όπως και να έχει, μπαίνει στο 6931-3570-27. Περιμένω εκεί τις απαντήσεις σας. Τη δικιά μου την άποψη θα την πω την επόμενη ώρα, επειδή δεν θέλω να σε επηρεάσω, αλλά ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται κάποιες απαντήσεις με τις οποίες οριακά εγώ διαφωνώ. Και την καρμπή σου έχω τώρα και υποσυνείδητο, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που δίνει

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
8: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με Κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβεν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Ανακοινώνονται σήμερα μετά από τις 1 οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής εμπλοκής στην Καλλιθέα που έχασε τη ζωή του 17χρονος. Οι αρχές εξετάζουν απαντικά κίνητρα. Εξιχνιάστηκαν ληστείες σε βάρος ηλικιωμένου στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη 26χρονος. Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Βούλα και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή. Συνεχίζεται η έρευνα για κύκλωμα διαφορά σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Ξεκινά η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου στους δικαιούχους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς περιμένω όλα σου τα μηνύματα, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου, όλα σου τα μυστικά στο Viber στο 693135-7027. Θέλω να κρατήσεις ανοιχτό το Viber γιατί σε πολύ λίγο επιστρέφω με παιχνιδάκι Mystery Sound που θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και πρέπει εσύ να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, θέλω να σου πω λίγο για την Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νερό, χύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη, όσο και εδώ σε εμάς. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Σε αφήνω τώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου, παραλίγο ευτυχία, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα που θα παίξουμε παιχνιδάκι Mystery Sound. Άκου λοιπόν πολύ προσεκτικά, θα σου βάλω έναν ήχο και εσύ πρέπει να μου πεις τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που ακούς στο Viber 6931 35 70 27. Λοιπόν, άκου πάρα πολύ προσεκτικά τώρα. Αυτό θέλω να μου πεις τι είναι που ακούσαμε. Περιμένω όλα σου τα μηνύματα. Είπαμε στο Viber στο 6931 35 70 27. Θέλω τώρα να πάει χαρτί και μολύβι γιατί επιστρέφω με συνταγούλα.

0: Επέστρεψα και επέστρεψα με συνταγούλα. Θα σου πω σήμερα πώς μπορείς να μάθεις να κάνεις παπουτσάκια. Τα υλικά που θα χρειαστείς για 4 άτομα είναι 4 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι για την μελιτζάνα που θα χρειαστεί να φτιάξεις και για τη γέμιση. 500 γραμμάρια κοιμάσμος χαρίσιος, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ή και 4. Εμένα μου αρέσει περισσότερο σκόρδο. 2 ντομάτες τριμμένες ή 400 γραμμάρια ντοματάκια κονκασέ, μισό ποτήρι λευκό κρασί, μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, μισή κουταλιά του γλυκού κανέλα, μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Τώρα για την πεσαμέλ χρειάζεται 50 γραμμάρια βούντερο, 50 γραμμάρια αλεύρι και 500 ml γάλα, ένα αυγό, 50 γραμμάρια τριμμένο κεφαλοτήρι ή παρμεζάνο, ό,τι εσύ προτιμάς, αλάτι, πιπέρι και λίγο μοσχοκάιδο. Λοιπόν, τώρα πώς θα τα φτιάξεις. Αρχικά ετοιμάζεις τις μελιτζάνες. Κόβεις τις μελιτζάνες στη μέση κατά μήκος, χαράζεις από τη μεριά που είναι η σάρκα, δηλαδή από εκεί που έκοψες, και τις αλήφεις με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνεις στους 200 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν, αφαιρείς προσεκτικά λίγη από τη σάρκα τους και τις φυλάς, τις βάζεις στην άκρη. Τώρα για τη γέμιση, σοτάρεις το κρεμμύδι και το σκόρδο στο λάδι, προσθέτεις τον κιμά και τον καβουρδίζεις, σβήνεις με το κρασί και μετά ρίχνεις τη ντομάτα, τη ζάχαρη, την κανέλα, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέτεις τη σάρκα της μελιτζάνας ψιλοκομμένη, σιγοβράζεις για περίπου 20 με 30 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα και μετά θα φτιάξεις και την μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ ξέρεις πώς γίνεται, αλλά θα σου πω πάλι. Λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις αλεύρι ανακατεύοντας, ρίχνεις σταδιακά το γάλα μέχρι να πήξει, αποσύρεις από τη φωτιά και προσθέτεις το αυγό, το τυρί, το αλάτι, το πιπέρι και το μοσχοκάρδο. Και μετά προφανώς συναρμολογείς, παίρνεις την μελιτζάνα, τη γεμίσεις με την γέμιση, την καλύπτεις την μπεσαμέλ, πασπαλίζεις με λίγο τριμμένο τυρί και η φέτα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και ψήνεις στους 180 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν όμορφα. Είδες τι ωραία που τα βρήκαμε. Τώρα σε αφήνω εγώ με διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι. Αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
18: Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Είσαι πάντα συντονισμένο στο Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβεν και θα είμαι εδώ μαζί σου την επόμενη μία ώρα. Μέχρι και τη μία ώρα το μεσημέρι θα είμαι εδώ μαζί σου, λοιπόν. Πάμε γρήγορα να σου πω πώς είναι αυτή τη στιγμή η κίνηση και ο καιρός. 28 βαθμοί Κελσίου έξω, μέχρι στη θερμοκρασία στους 34, μέχρι και 33 θα φτάσει σήμερα. Δεν ξέρω τι έπαθα τώρα αυτή τη στιγμή με το Σαρδάμ. Κάτι πολύ κακά πήγε. Δεν πειράζει όμως. Να ξέρεις ότι υπάρχει και μία πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα για την εκδήλωση μίας μπόρας, μίας καταιγίδας προς το απογευματάκι. Και τώρα να δούμε λίγο την κίνηση. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω εγώ για την κίνηση είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό, σε όλο το μήκος, σε διάφορα σημεία, οπότε να ξέρεις ότι θα έχει σίγουρα 15 με 20 λεπτά καθυστέρηση. Αλλά το θετικό είναι ότι μέχρι και η Τσιμισκή φαίνεται ότι είναι αρκετά ανοιχτή, δηλαδή το κέντρο δεν έχει σχεδόν κανένα απολύτως πρόβλημα. Ίσως η Κωνσταντίνου Καραμανλή στα φανάρια της να έχει κάποια πολύ μικρά προβληματάκια. Πριν σε αφήσω όμως για Γιώργο Μαζονάκη, λείπει πάλι ο Θεός, θέλω να σου μιλήσω για την Αβίν. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με ένα απλό πάτημα ενός κουβιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασίασε για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

φωτιά με γράφει τη βάφου το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω.

αποκλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

Επέστρεψα εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian και ήρθε η ώρα να δούμε τι μου απαντήσατε στην ερώτηση την οποία σας έκανα σήμερα το πρωί, πριν από μία περίπου ώρα. Η ερώτηση που είχα κάνει ήταν να πάρω άδεια σε περίοδο αιχμής για την εταιρεία ή να βάλω και να βοηθήσω την ομάδα. Οι περισσότεροι είπατε ότι θα αναβάλλατε και θα βοηθούσα την ομάδα. Παιδιά, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, να το ξέρεις ως έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά ως έναν πολύ μεγάλο βαθμό, όταν είναι κάποιος άλλος να θέλει να βοηθήσει εσένα, δεν θα το κάνει. Οπότε ζήγησέ τα και εσύ λίγο. Δες άμα είναι κάτι πραγματικά σημαντικό ή απλά το προβάλλουμε ως σημαντικό και πράξε ανάλογα. Αυτή είναι η δικιά μου συμβουλή, αν με ρωτάς. Τώρα όμως θέλω να σου μιλήσω λίγο πολύ γρήγορα για το Martin Fight Club. Λοιπόν, το Martin Fight Club είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών στην οποία μπορείς να μάθεις είτε πυγμαχία είτε kickboxing. Και τα δύο αυτά τα αθλήματα, το ξέρεις ότι σου δίνουν πάρα πολύ μεγάλη πειθαρχία, ότι σου μαθαίνουν αυτοάμυνα, αλλά σου δίνουν και πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό για όλους μας, θεωρώ και πιστεύω, το να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και άνετα να κυκλοφορήσουμε έξω. Να ξέρεις, υπάρχουν τμήματα ενηλίκων, υπάρχουν και τμήματα παιδιών και υπάρχουν και τμήματα αρχαρίων, όπως και τμήματα προχωρημένων. Οπότε, οποιαδήποτε και να είναι η φυσική σου κατάσταση, θα βρεις κάτι το οποίο εσένα να σε βολέψει, με τους καλύτερους εκπαιδευτές προφανώς, οι οποίοι είναι βραβευμένοι και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό σε διάφορες οργανώσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να περάσεις από εκεί. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, σίγουρα θα σε περιμένει κάποιος για να συζητήσεις σε ποιο τμήμα θα μπεις εσύ. Λοιπόν, εγώ σε αφήνω τώρα για χαμπή. Μπισαρίνα Κρός, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

επέστρεψα και ήρθε η ώρα που θα σε ξαναστείλω να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς περιμένω όλα σου τα μηνύματα στο Viber στο 693135-7027. Εγώ να ξέρεις θα επιστρέψω με τα πιο hot κουτσοπολιά αλλά και αστεία νέα από όλο τον κόσμο. Αλλά πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που θα προηγηθεί πριν από αυτά, θέλω να σου πω για το διαγωνισμό Lucky 13 που κάνουν τα Forall. Λοιπόν, τα Forall κάνουν το διαγωνισμό Lucky 13 γιατί γίνονται 13 χρονών, έχουν τα 13 τους γενέθλια. Και τώρα με οποιοδήποτε προϊόν που έχει κίτρινο τιμοδείκτη ή και με τον καφέ σου, μπορείς να πάρεις έναν λαχνό από το ταμείο, να τον βάλεις στην κάλπη και να μπεις και εσύ στην κλήρωση για τα 156 μεγάλα δώρα. Και όταν λέω μεγάλα δώρα, εννοώ iPhone 17 Pro, εννοώ MacBook, εννοώ PlayStation 5, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Και ένας μεγάλος τυχερός, το νούμερο 157, θα έχει ένα αυτοκίνητο. Οπότε τρέξε, τρέξε γρήγορα στα Forall να πάρεις και εσύ μέρος. Δήμος Αναστασιάδης τώρα αυτές, εγώ έρχομαι μετά από διαφημίσεις.

0: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.
6: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και θα πάμε σε μια προσωπική εξομολόγηση που έκανε γνωστός καλλιτέχνης στην εκπομπή της Face Κορδάς. Μιλάμε για τον Σκαρμούτσο προφανώς, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τον πρόσφατο χωρισμό του και τη στάση ζωής που κρατά απέναντι στη μοναξιά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο καλεσμένος αποκάλυψε ότι η σχέση του έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αντιμετωπίζει τη νέα αυτή φάση με ψυχραιμία και αισιοδοξία. Μάλιστα, όταν η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο να μείνει μόνος ή να βρει κάποια καινούργια σχέση, απάντησε με χιούμορ και ειλικρίνεια, λέγοντας ότι η προοπτική αυτή δεν τον φοβίζει ιδιαίτερα, λέγοντας συγκεκριμένα ότι δεν με χαλάει κιόλας. Η τοποθέτησή του άνοιξε μια ευρύτερη κουβέντα γύρω από τις σχέσεις, τους χωρισμούς και το πώς πολλοί άνθρωποι σήμερα επιλέγουν να δώσουν χρόνο στον εαυτό τους και να μείνουν μόνοι τους μετά το τέλος μιας σημαντικής σχέσης. Η μοναξιά, όπως φαίνεται και από τα λεγόμενά του, δεν αντιμετωπίζεται απαραίτητα ως καταρνητικό, αλλά ως μια ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη και αυτογνωσία. Και θα πω και από την μεριά οποιασδήποτε γυναίκας μας ακούει αυτή τη στιγμή, μια ευκαιρία να είσαι άνετος. Όταν είσαι μόνος, είσαι πολύ πιο άνετος με πάρα πολλά πράγματα. Ellie Goulding, σου έχω τώρα και άνοιγμα το Hypnotize. Δεν επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάμε να δούμε τώρα περίεργα και αστεία νέα από τον κόσμο, έτσι σαν ένα μικρό δελτίο λίγης χαράς θα το αντιμετωπίσουμε. Στην Ιαπωνία, αυτόματο μηχάνημα πώλησης έβγαζε λάθος προϊόντα για ώρες, με αποτέλεσμα οι πελάτες να αγοράζουν ό,τι να είναι και να το αντιμετωπίζουν σαν ένα από αυτά τα viral mystery boxes. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, ένα σκύλος πάτησε τυχαία το τηλεχειριστήριο και έκανε αγορά από online κατάστημα μέσα από την τηλεόραση, προκαλώντας παραγγελία δεκάδων λουλουδιών. Ο ιδιοκτήτης ανακάλυψε όταν ήρθε το δέμα, έχοντας ήδη πληρώσει. Στη Γερμανία, ο οδηγός κάλεσε την αστυνομία επειδή νόμιζε ότι το GPS τον κοροϊδεύει, του κάνει πλάκα, κάνοντας τον να κάνει κύκλους επί 40 περίπου λεπτά. Τελικά, απλά είχε χαθεί το σήμα στο GPS και είχε κολλήσει. Στη Βρετανία, μια γάτα έγινε αστέρι γραφείο αφού μπήκε σε meeting στο Zoom και έμεινε ακίνητη στην κάμερα για 20 λεπτά, με όλους να νομίζουν ότι είναι φίλτρο. Πολύ καλά πήγαν αυτά τα πράγματα. Έτσι, ευχάριστες νότες στην ημέρα όλων αυτών των ανθρώπων που του συνέβησαν και λίγο πιο ευχάριστες στις δικές μας που τα ακούμε. Λίγο κίνδυνο έχω τώρα. Τι σου χρωστάω. Επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε όμορφα αυτή τη σημερινή εκπομπή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κάπου εδώ. Δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περάσατε όμορφα με τη ραδιοφωνική σας παρέα. Δηλαδή, εμένα, εγώ σίγουρα πέρασα τέλεια μαζί σας. Έχω να σου θυμίσω ότι είμαι εδώ πέρα καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Πλάκα με κάνεις με τη Vivian. Τώρα όμως εσύ μένεις συντονισμένο γιατί έχεις Χρύσα Πλιάκου στα ηχεία σου για το επόμενο 2ωρο. Και μετά έχουμε και Αναστασία Τερασίδου. Από όλους μας εδώ πέρα στο Βαλμό να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια. Yeah.

0: είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείο 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μος 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. 5η 25 Μαΐου, σταθερά εδώ στο Παλμό 96,5. Χρήσα Πλιάκου λοιπόν στο μικρόφωνο και σήμερα. Έχω το μικρόφωνο στα χέρια μου μέχρι και τις 3. Ένα γεμάτο 2 ώρα. Τώρα να σου πω ότι στα νέα του καιρού έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εχθές έλεγε κάτι για βροχές, εγώ δεν είδα τίποτα. Σήμερα λέω ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καθαρός, θα φτάσει μέχρι και τους 33. Και αν νιώθεις ότι υδρώνεις λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε, να ξέρεις ότι φταίει η υγρασία, η οποία είναι στο σχεδόν 100% σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, τώρα στους δρόμους της πόλης έχουμε πολλά πολλά ζητήματα στην περιφερειακή, εννοείται στο ύψος της Τριανδρίας, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά βλέπω θέματα. Δεν ξέρω όμως γιατί είναι τόσο έντονα τα ζητήματα εκεί. Αν έχεις καμιά ιδέα, μπορείς όμως στείλεις ένα μήνυμα στο Viber φυσικά να με ενημερώσεις. Τώρα, αν κυκλοφορείς στο κέντρο, να σου πω ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Στην Εγνατία, στα Φανάρια του Βαρδάρη βλέπω καθυστερήσεις. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα, λίγο στη Λαγκαδά ίσως να χρειαστεί να περιμένεις εκεί στα Φανάρια της, και στα ανατολικά είναι εξαιρετική εικόνα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Μόνο στην Καραμαλή, εντάξει, τα γνωστά εκεί πέρα στα Φανάρια, λίγο πριν τη γέφυρα της Βούλγαρη. Κατά τα άλλα, είναι όλα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ξεκινάει με κέφι και διάθεση, με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χέρια Ψηλά, εδώ στον Παλμό 96,5.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 και 14 λεπτά μετά τη μία και πρώτο 60 λεπτό γιατί τώρα μόλις ξεκίνησα και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν μη γεμίζεις το κεφάλι σου με το τι θα γινότανε αν. Τα περισσότερα σενάρια που φοβόμαστε προφανώς και δεν συμβαίνουν ποτέ και το παρόν είναι πιο αληθινό από τη φαντασία του άγχους και εννοείται ότι όλα είναι στο μυαλό μας, έτσι. Πάντα στη φαντασία μας και στο μυαλό μας και πάντα αυτό είναι που μας κρατάει περισσότερο. Όσο περισσότερο τα σκεφτόμαστε, τόσο χειρότερα λοιπόν. Τώρα να σου πω ότι η φροντίδα της οικογένειας ξεκινάει από την κουζίνα. Η Δίνα Κουτσίνα σχεδιάζει και κατασκευάζει στα μέτρα σας την κουζίνα της επιλογής σας. Δίνα Κουτσίνα, τους εμπιστευόμαστε για την ποιότητα αλλά και την αισθητική τους εδώ και 60 χρόνια. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση γιατί εδώ στον Παλμό 96,5 ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το Κελ και Λίλα, λοιπόν, ποιος να σου το πει εδώ στον Παλιμό 96,5. Τώρα εσύ ξέρεις, μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλιμός 96,5 στο Facebook, Παλιμός 965FM στο Instagram και Παλιμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, μου το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα, λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας, να σου πω ότι κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα απίστευτο θέαμα βιντεάκι που μοιάζει βγαλμένο πραγματικά από ταινία. Στα απέραντα λιβάδια, λοιπόν, της Κίνας, εκατοντάδες άλογα καλπάζουν όλα μαζί, καθοδηγούμενα από ντόπιους βοσκούς. Το εντυπωσιακό όμως αυτό γεγονός δεν είναι απλώς ένα τουριστικό αξιοθέατο, αλλά μια παραδοσιακή επίδειξη που κρατάει ζωντανή τη μακροχρόνια κουλτούρα εκτροφής αλόγων της περιοχής. Η δύναμη, λοιπόν, ο συντονισμός και η άγρια ομορφιά της φύσης σε ένα βίντεο που σε καθυλώνει και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Άμα το δεις, πραγματικά σε καθυλώνει. Τώρα, λοιπόν, να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Οριοκάστρο 91 σε περιμένει το αυτοκινητάκι.gr με εντυπωσιακά τζιπ, μηχανάκια και παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. Μπες τώρα στο Instagram του Παλμού 96,5 και πάρε μέρος και στο διαγωνισμό που τρέχει σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr και διεκδίκησε το δώρο που θα κάνει το παιδί σου να ανυπομονεί για κάθε βόλτα. Ακολούθησε, λοιπόν, τα βήματα και γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής. Όμως τώρα θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η Πέγκη Ζήνα από τα παλιά και σου τραγουδάει Πουθενά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμιν 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29 151.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό. Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στο κορίτσι μου τη Μαρία που είναι αυτή την ώρα στο αμάξι σήμερα. Από εκεί με ακούει η φανατική μου η ακροάτρια. Να προσέχεις μαράκι μου εκεί στο δρόμο και εννοείται ότι έχεις βάλει Παλμό 96,5 στα ηχεία. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Aveen στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Aveen Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Aveen θα το δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Aveen φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Τώρα λοιπόν στα Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας να σου πω ότι κλείνει ξανά ο περιφερειακός μας για 48 ολόκληρες ώρες λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Φυσικά η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ της προσεχούς Παρασκευής, δηλαδή δηλαδή αύριο, και θα υπάρχει αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της εσωτερικής περιφερειακής, και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Λόγω του αποκλεισμού, όπως έχει ανακοινώσει η Τροχέα, φυσικά θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις, και εννοείται ότι θα υπάρξουν και κάποια ζητήματα, όπως παράδειγμα δεν θα μπορείτε να σταθμεύετε στις οδούς Κατσιμίδη, 3η Σεπτεμβρίου, αλλά και Εθνικής Αμήνης, σε εκείνα τα κομμάτια τουλάχιστον για όλο το Σαββατοκύριακο ή για κάποιες ώρες τέλος πάντων. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας, κυρίως και εσείς που θα πάτε Χαλκιδική το Σαββατοκύριακο. Μέσα σε αυτούς και εγώ εντωμεταξύ, που έχω κανονίσει την Κυριακή να πάω Χαλκιδική με flyover, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Μια περιπέτεια θα είναι. Εντάξει όμως, αφού έχουν αποφασίσει να μορφύνουν τη Θεσσαλονίκη, δεν πειράζει, θα το αντέξουμε κι αυτό.

Άννα Βύση, λοιπόν, από μακριά και αγαπημένη. Και εγώ τώρα θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ και θα γίνω basic. Αλλά όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Βύση, λοιπόν, και μόνο. Τώρα, λοιπόν, αντίστροφα μετρούν οι καταναλωτές για την έναρξη των θερινών εκτόσεων του 2026 με στόχο να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε καλύτερες τιμές, φυσικά, για να προμηθευτούν όσα χρειάζονται για τις καλοκαιρινές διακοπές. Για σένα, λοιπόν, που περιμένεις πώς και πώς αυτές τις θερινές εκτόσεις τις φετινές για το 2026, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συνήθως ξεκινάνε τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου. Για φέτος, λοιπόν, η περίοδος των εκτόσεων θα αρχίσει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί Δευτέρα 31 Αυγούστου. Παράλληλα, λοιπόν, να ξέρεις ότι και την Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 τα καταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 έως και τις 6. Σχεδόν 1,5 μήνας, πόσο είναι, 1,5 μήνας είναι σχεδόν, εκτόσεις μια χαρά, θα προλάβεις να πάρεις όσα θέλεις να τα βάλεις στη βαλίτσα σου για τις διακοπές σου, για ό,τι θέλεις. Τώρα, λοιπόν, να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει αυτό σημασία? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα, λοιπόν, η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Λοιπόν, ανοίγει την ένταση γιατί έρχεται ο Απών με την καντάδα του εδώ στον Παλμό 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
10: Παλμός. 96,5.
11: 2 και 5 πρώτα λεπτά λοιπόν. Πάει το πρώτο 60 λεπτό. Σε υποδέχομαι στο δεύτερο. Μη μου αγχώνεσαι τώρα. Έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας μαζί. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Στα νέα της κίνησης έχουμε πολλά ζητήματα στην περιφερειακή. Για την ακρίβεια είναι απροσπέλαστη η περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά. Καλύτερα να την αποφύγεις. Αν είσαι στο κέντρο τώρα, θέλω λίγο την υπομονή σου και στην Τζιμισκή. Βλέπω ζητήματα. Βλέπω καθυστερήσεις στη Δραγούμη και στη Βενιζέλου και επάνω στην Ολυμπιάδος, αλλά και στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά τώρα είναι καλή εικόνα. Βλέπω μόνο μικρά ζητήματα λίγο στην Λαγκαδά, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Και λίγο στη Βενιζέλου φυσικά και στην Παπανδρέου στη Νεάπολη, αλλά και εκεί μόνο στα φανάρια. Στα ανατολικά τώρα έχουμε πολλές καθυστερήσεις στην Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Έχουν αρχίσει τα ζητήματα και στην Εθνική Αντιστάσεως και βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και στη Βασιλίση Σόλγα αυτή την ώρα. Γενικά στα ανατολικά θέλω έτσι λίγο την υπομονή σου λίγο παραπάνω. Τώρα να σου πω ότι οι χώροι δημιουργούνται από την αρχή ή ανακαινίζονται και μεταμορφώνονται. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό χώρο τη Φωτιάδη Bathroom and Tiles στην Ανατούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 και επιλέξτε ανάμεσα σε μια γκάμα πλακιδίων ήδη υγιεινής αλλά και αξεσουάρ. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles θα σας προτείνουν ποιοτικές επιλογές για τον μπάνιο ή το χώρο σας, προσαρμοσμένες φυσικά στα μέτρα σας. Τώρα να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Πάνο Κιάμο και Πέτρο Ιακωβίδη. Το δεύτερο 60 λεπτό όμως ανοίγει η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5.

Πάνος Σιάμος λοιπόν και έχω πονέσει για αυτήν εδώ στον Παλμό 96,5. Πολύ ωραίο κομμάτι από τα παλιά. Τώρα εσύ εννοείται μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM Instagram και Παλμός 965FM TikTok για να μην χάνεις καμία λεπτομέρεια. Και φυσικά ό,τι άλλο θέλεις μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας να σου πω ότι το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βιντεάκι με μια πολική αρκούδα που προσπαθεί να διασχίσει τα κομμάτια σπασμένου πάγου στη θάλασσα, κάνοντας προσεκτικά βήματα για να μην βρεθεί στο παγωμένο νερό. Ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο λοιπόν που αποτυπώνει με τον πιο άμεσο τρόπο τις καθημερινές προκλήσεις αλλά και τον αγώνα για επιβίωση που δίνουν αυτά τα υπέροχα πλάσματα στο φυσικό τους περιβάλλον. Τώρα θα μου πεις, εμείς εδώ πέρα έξω έχουμε σχεδόν 40 βαθμούς Κελσίου και εσύ μας λες για πολικές αρκούδες εκεί πέρα. Ναι, το κάνω για να σε δροσίσω λίγο. Τώρα λοιπόν σ' αφήνω με Πέτρο Ιακωβίδη και Καπνογόνα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. Ο Ηλίας Βερτός λοιπόν τα έχει βρει με τον εαυτό του και το φωνάζει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα δεν μπορώ να μην σταθώ στις πρωτοφανείς θερμοκρασίες που χτυπούν πραγματικά τη Δυτική Ευρώπη, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι στη Γαλλία. Όμως θέλω να σου πω ότι ούτε η Ισπανία έχει βγει από αυτό. Ο υδράργυρος λοιπόν σε πολλές περιοχές έχει φτάσει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Οι Ισπανοί λοιπόν όμως αυτό που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ ωραίο και πρωτότυπο. Προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτή τη ζέστη και η Βαρκελόνη έγινε παράδειγμα συμπεριληπτικότητας, καθώς η νέα της πρωτοβουλία βοηθάει όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως να αντιμετωπίσουν αυτό το καμίνι. Ο λόγος λοιπόν για τη δράση Θάλασσα για Όλους, που είναι σε μια σύγχρονη παραλία σχεδιασμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους, με ειδικά διαμορφωμένα ντους, αλλά και σημείο υποστήριξης για τον μπάνιο ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Βίντεο λοιπόν που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν ανθρώπους σε αναπηρικό αμαξίδιο στην ακτή να απολαμβάνουν τον ήλιο, αλλά και άτομα με κινητικά προβλήματα να κολυμπούν με ειδικά εξαρτήματα και βοηθούς. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δράση στη Βαρκελόνη. Μακάρι να έρθει και προς τα δω στην Ελλάδα. Ή αν υπάρχει κάπου να μου πεις τέλος πάντων που υπάρχει, για να ξέρουμε να το πούμε. Να πω επίσης ότι το καλοκαίρι πραγματικά δεν παλεύεται. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Ό,τι και να θέλεις να κάνεις, πάντα θα έχει πάρα πολύ ζέστη και θα σε κουράζει. Οπότε ίσως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε τελικά είναι να μένουμε στα σπίτια μας. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα σε αφήνω να ανοίξεις την ένταση και να απολαύσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αγαπώ.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 digital marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Παλμός 96,5.
7: Είμαι εδώ και επέστρεψα λοιπόν γρήγορα για σένα που με ψάχνεις. Είμαι η Χρύσα, μαζί σου θα είμαι λίγο ακόμη. Και τώρα έτσι πριν κλείσω αυτήν εδώ την εκπομπή, θέλω να σε πάω σε μια φαν έρευνα, έτσι για να κλείσουμε λίγο ευχάριστα. Το τι φοράς λοιπόν όταν κοιμάσαι αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα σου, σύμφωνα με μελέτες. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Μπιτζάμες λοιπόν, όταν φοράς μπιτζάμες, τις γνωστές, τις κλασικές, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είσαι ο άνθρωπος της τάξης αλλά και της οργάνωσης. Το παλιό αγαπημένο τισέρτ σημαίνει ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος. Αυτή είμαι ξεκάθαρα εγώ. Φόρμες και oversized ρούχα είναι η άνεση πάνω απ' όλα. Σατέν και μεταξωτές μπιτζάμες είναι ο άνθρωπος που αγαπάει την ποιότητα. Μόνο με τα ισόρουχα σημαίνει ο πρακτικός και ανεξάρτητος. Και το απολύτως τίποτα, άκου τώρα να δεις τι αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει πως όσοι κοιμούνται χωρίς κανένα απολύτως ρούχο εμφανίζονται συχνά πιο άνετοι με τον εαυτό τους και λιγότερο επηρεασμένοι από την κρίση των άλλων. Οι ειδικοί λοιπόν υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ανθρώπους που αποπνέουν αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και μια διάθεση ελευθερίας. Τώρα πώς γίνεται? Χωρίς τίποτα δεν ξέρω, το βρίσκω τρομερά άβολο, αλλά οκ. Okay. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις το Θοδωρή Φέρι και το Σταν. Τώρα όμως Μιχάλης Χατζηγιάννης βάζει φωτιά στη νύχτα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Μαρία Δάμου λοιπόν και ξελογιάστρα εδώ στον Παλμό 96,5. Η νέα της κυκλοφορία τώρα έτσι με μια πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Αν είσαι στο κέντρο εκεί, λίγο δώσε προσοχή στην Εγνατία και στην Τζιμισκή που έχουν ζητήματα αυτή την ώρα. Εννοείται στα Φανάρια του Βαρδάρη και λίγο και σε Δραγούμη Βενιζέλου και στην Ολυμπιάδος επάνω βλέπω καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα εκτός από την Παπανδρέου πάνω στη Νεάπολη και τη Βενιζέλου φυσικά που βλέπω καθυστερήσεις. Στα ανατολικά της πόλης τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα στην Καραμανλή, κυρίως με κατεύθυνση προς το κέντρο. Έχουμε θέματα στη Βασιλίση Σόλγας και στη Μαρτίου και στην Παπαναστασίου και στην Πότσαρη και εννοείται στην περιφερειακή εκεί στο ύψος της Πηλαίας βγαίνοντας με κατεύθυνση δυτικά. Γενικά θέλω από εδώ και πέρα, ξέρεις, να κάνεις υπομονή γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί μετά από μένα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η Αναστασία η Ταρασίδου να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν και σήμερα μαζί σου 1 με 3 όπως κάθε μέρα. Τώρα σε αφήνω με Σταβέντο και Αναστασία για σένα που λατρεύω και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
15: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Παγμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

24. Θα πεθάνουμε στη ζέστη με λίγα λόγια. Τώρα πάμε λίγο στο κέντρο, καθώς τα πράγματα είναι δύσκολα πάρα πολύ. Καθώς έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφορονική, παντού δηλαδή. Τα δυτικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Ελάχιστη κίνηση μόνο στην Γιαννιτσών. Και από τα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Χαριλάου και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός είναι έτσι λίγο ροζούλη, ας το πούμε. Τώρα ξεκινάει το πάρτι, οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή αν περνάς στον περιφερειακό. Τώρα εγώ θα σε αφήσω να ακούσεις την πρώτη επιτυχία του Παλμού 96,5 και επιστρέφω γιατί έχουμε καυτά νέα από το Μουντιάλ. Να σου θυμίσω ότι περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού, γιατί και σήμερα σου δίνω δωρεπιταγή από Καρυπίδης Sweets & Nuts, μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Συμβουλή, δοκίμασε τα soft cookies, δεν έχεις δοκιμάσει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι.

Πρώτη θέση στην καρδιά μου λοιπόν έχει ο Νεϊμάρ και χθες έκανε το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5 φυσικά, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. 0-3 λοιπόν η Βραζιλία επί της Σκωτίας εχθές και ματσάρα. Είδαμε φυσικά 2 γκολ από Vinicius Junior. Και φυσικά είδαμε και τον Neymar μέσα που δεν το περιμέναμε. Μάρογα ΙΤ 4-2. Είχαμε Νότια Αφρική με Νότια Κορέα 1-0. Ποιος το πίστευε. Τσεχία Μεξικό 0-3. Και σήμερα φυσικά το καλό το μάτς είναι με τη Γερμανία. Φυσικά έρχεται και το Ιαπωνία-Σουηδία που είναι επίσης πολύ καλό και το Τουρκία είπα που είναι τα μεσάνυχτα. Φυσικά 5 η ώρα το πρωί, όποιος θέλει μπορεί να βάλει ξυπνητήρι και να το δει. Εγώ πάω πάσο. Πάμε λοιπόν σε εξάρτηση και Ιορδάνης αγαπητός.

0: Goldplay λοιπόν, αγαπημένη Goldplay, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Να σου θυμίσω ότι περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού, καθώς και σήμερα σου δίνω δωρεπιταγή από Καρυπίδης Sweets & Nuts, Μικράς Ασίας 17 στον Εύοσμο. Και τώρα ήρθε η ώρα για το θέμα της ημέρας. Ποια πράγματα σε κάνουν χαρούμενο μέσα στην ημέρα σου? Τι λοιπόν σε ευχαριστεί, με τι χαίρεσαι και τι σου φτιάχνει την ημέρα? Εγώ έχω να σου πω πάρα πολλά, περιμένω όμως να μου πεις και τα δικά σου στο Viber του Παλμού, στο 69-31-35-70-27. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 29 151.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και ήρθε η ώρα για το tip της ημέρας. Πιες χλιαρό νερό με μέλι, κανέλα, λεμόνι κάθε πρωί. Είναι ένα φυσικό boost για τον οργανισμό, βοηθάει στα πρυξήματα, στην καλύτερη πέψη και βοηθάει στην απώλεια λίπους από το σώμα μας. Λοιπόν, εγώ το πίνω κάθε πρωί, έχει εδώ και μία εβδομάδα, το έχω ξεκινήσει και ειλικρινά έχω δει τρελά πράγματα. Κυρίως όμως την ενέργεια. Πάμε τώρα σε Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσεις και επιστρέφουμε.
1: Παλμός 96,5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πολλά είπες, αλλά τέλος πάντων, εδώ στο Παλμό 96,5 επιστρέψαμε φυσικά δρυμύτεροι και πάμε να αναλύσουμε το θέμα της ημέρας. Λοιπόν, ποια πράγματα σε κάνουν χαρούμενο μέσα στην ημέρα σου? Ξεκινάω. Προσωπικά, ξυπνάω χαρούμενη όταν όλοι οι δικοί μου είναι υγιείς. Όταν θα ακούσω μια καλή είδηση, μια επιτυχία δικών μου ανθρώπων, ένα κοπλιμέντο ή μια όμορφη κίνηση από κάποιον. Η καλή συνεννόηση στη δουλειά φυσικά, όταν νικάει η αριανάρα μου και όταν βλέπω την ανιψιά μου. Πάμε λοιπόν σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αν ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα περνούσα. Παλμός 96,5.
1: Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ελένη Φουρέιλα. Έλα λίγο εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη χαρούμενη είδηση. Τρυφενή ανάρτηση Drew Barrymore για τη φιλία της με την Cameron Diaz. Ήταν δίπλα μου στις καλές και στις κακές στιγμές, την αγαπώ. Η ηθοποιός δοκίμασε ένα νέο trend στα social media, το That's My Why, εκφράζοντας τους λόγους και οι δύο γυναίκες είναι κολλητές στην εφηβεία τους. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
2: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
2: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
2: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
2: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
1: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

να σε να θυμάσαι ότι το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης είναι φυσικά ο Παλμός 96,5. Πάμε λοιπόν να διώξουμε μια γρήγορη ματιά στο κέντρο, καθώς έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφορονικής, αλλά η Αγνατία και η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ καλά. Στα δυτικά μας τώρα έχουμε κίνηση μόνο στην Μοναστηρίου και στα ανατολικά μας μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός είναι κατά κόκκινος, η θερμοκρασία είναι σταθερά στους 31 βαθμούς, και γόμαστε και φυσικά πηγαίνουμε σε Priestless και επιστρέφουμε. Μείνε συντονισμένος γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: στα δυο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Αύριο θα είναι ξανά λοιπόν και ο Θοδωρής Φέρης εδώ στον Παλμό 96,5. Να σου θυμίσω ότι τρέχει τεράστιο διαγωνισμό στο προφίλ μου σε συνεργασία φυσικά με τον Παλμό 96,5. Σου δίνουμε ένα ολοκένουργιο iPhone με τρεις απλές διαδικασίες. Κάνεις follow εμένα και τον Παλμό 96,5. Κάνεις like στο post στο Instagram και φυσικά κάνεις tag όσους περισσότερους φίλους μπορείς. Κάθε συμμετοχή είναι και μία παραπάνω συμμετοχή φυσικά. Τώρα, μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές. Με σοβαρές ασθένειες, γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε τώρα σε Ζεϊνά και επιστρέφουμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αγάπη λοιπόν και θα σου πω εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Και ήρθε η ώρα τώρα να σου πω έτσι για ένα γεγονός το οποίο με συγκλώνησε. Το νέο ύμνο των Ερυθρόλευκων. Τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μήλο απολαμβάνει ο Εύαν Φουρνιέ λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση του πρωτοθλήματος με τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος Σταλ χαλαρώνει σε κυκλαδίτικο νησί, δείχνοντας πως έχει μπει για τα καλά σε mood ξεκούρασης, με τη μουσική να έχει φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο Φουρνιέ εμφανίζεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, ακούγοντας δυνατά Κατερίνα Λιόλιου, επιβεβαιώνοντας ότι η επαφή του με την ελληνική κουλτούρα δεν περιορίστηκε μόνο στα παρκέ και στις πανηγυρικές βραδιές του τίτλου. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Χιουμοριστικό? Μπορεί. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Σπίτι, εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι? Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω?
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρία, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
6: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
8: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
9: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
11: Παλμός 96,5.

Τηλεφωνάκι λοιπόν και τι ξεθάβουμε εδώ στον Παλμό 96,5. Να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5. Φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, Παλμός 96,5. Σου υπενθυμίζω ότι με ένα μήνυμά σου στο Viber στο 69 31 35 70 27, κερδίζεις δωρεάν επιταγή από Καρυπίδη Sweets & Nuts. Και άμα κάνεις και μια βόλτα στα social media, είτε του Παλμού είτε τα δικά μου, τρέχει ολοκένουργιο giveaway, γιατί δίνουμε ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro πορτοκαλί. Μπαίνεις στο προφίλ μου, βλέπεις τους όρους και το κερδίζεις. Έχω να σου πω όμως τώρα, εδώ και 15 χρόνια το πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τελευταίο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάρει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης. Πάμε λοιπόν σε Καντάδα Πον και επιστρέφουμε.

Μπρόκο λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα πάμε, γιατί ο Θοδωρής Φέρης ξεκίνησε την περιοδία του από το Κατράκιο, κατάμεστο το θέατρο. Τα εισιτήρια και τις δύο συναυλίες του τραγουδιστή στην Αθήνα εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 ημέρες. Έμα φυσικά, τα ίδια είχαμε και στη Θεσσαλονίκη. Και τι σοβαρό level up έχει κάνει ο Θοδωρής Φέρης, φυσικά με τα τραγούδια του, αλλά και μετά με την παραστατικότητά του. Όλα αυτά με τα κασκόλ είναι πάρα πολύ on και πάρα πολύ τάση πλέον και είναι και νούμερο ένα νομίζω αυτή τη στιγμή. Για μένα θεωρώ ότι είναι ο επόμενος Νίκος Βέρτης, αν μου επιτρέπετε να το πω. Γιατί φυσικά είναι μεγαλύτερος ο Νίκος Βέρτης και με περισσότερες επιτυχίες από ότι ο Φέρης, αλλά το βλέπω κατά εκεί. Πάρα πολύ. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, εμείς οι δυο σαν ένα και επιστρέφουμε γιατί πρέπει να σε αποχαιρετήσω.

Εμείς οι δυο σαν ένα λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και μαζί μου αυτό το δίωρο το μαγικό. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβουδάκι μας, στις 3 με 5 φυσικά, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλου του πλανήτη. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά μου εδώ στο TikTok που έχουμε ανοίξει live και τα λέμε. Να σου θυμίσω ότι τρέχει και ο διαγωνισμός στο προφίλ μου, οπότε τρέξε να πάρεις μέρος. Μαζί μας φυσικά ήταν και το καρυπίδι Sweet & Nuts, μικρά Ασίας 17 στον Εύωσμο. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο κέντρο και να σου θυμίσω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση σε Λεωφόρο Νίκης φυσικά και στην Εγνατία, Μοναστηρίου Κατακόκκινη και ο Αμπελόκηπους επίσης. Και στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στο Χαριλάου και στη Βούλγαρη. Ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Εγώ θα σε ευχηθώ τώρα να έχεις ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε τέλεια. Σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και πολλά πολλά φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι πες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
10: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
12: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

Λάθηκε ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπο. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
5: Παλμός 96,5.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
6: Παλμός 96,5.

Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
14: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
5: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
1: Εγώ θα σας τα πω.
0: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
3: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
0: Εισιτήρια more.com.
4: Παλμός 96,5.

0: Ζωντανός 96,5.
1: Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσουν. Γίνε αγάπη.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
0: Παμός 96,5.

0: ακούτε.
1: Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Παρεμαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

χαμός. 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Πες θα σου λίγο τι φοβάσαι. Παλιές αγάπες μη κοιτάς. Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες. Για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές. Μέτρα

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 2, 3,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο σύγχρονο.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.